0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Ευχαριστούμε όλοι.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

ακούγονται πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κατήγα. Το άλλα ακούγονται πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by Double Tree by Hilton Manchester Downtown. Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
2: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com. The longest running Greek American program in the United States.

0: Playing songs, Greek pop hits from 2000 to 2020, one of our playlists we put together for you here on Grecian Echoes. Kalimera, that closes out our first 15 minutes, our Pruino Musiko Gliko Ximnima, and once again bringing us to the forefront of the day, it's the double treat, the Diplo Vedro. 7:18 in the morning. The Voice of Orthodoxy up next, η φωνή της Ορθοδοξίας μας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή, every broadcast, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios. Let's enjoy this 8th day of September morning, Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε το γενέθλιον της Θεοτόκου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, καθώς πορευόταν με τους μαθητές του Ιησούς, μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδελφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε? Πέσες λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς». Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Και εκείνος είπε «Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν».
2: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, Jesus entered a village and a woman called Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve you alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. One thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her. As he said this, a woman in the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you, and the breasts that you sucked. But he said, Blessed rather are those who hear the word of God and keep it.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα, κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι διοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
2: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
1: Here for Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις εναντίον 4 πόλεων στη Νότια Σαουδική Αραβία, τραυματίζοντας 73.

0: τρεις ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού τομέα, σε μια εξέλιξη που διευρύνει σημαντικά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε μια νέα φάση περνά ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, με την κυβέρνηση του Μαρκ Κάρνι να απαντά στις τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλοντας δασμούς σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έντονη δραστηριότητα εξακολουθεί να παρουσιάζει το ηφαίστειο Κρακατόα στην Ινδονησία. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μόνο σήμερα έχουν ήδη σημειωθεί 3 εκρήξεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την επιβολή απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γερμανός καγκελάριος και πρόεδρος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, Φρίντριχ Μέρτς, δεν φάνηκε να έχει συγκεκριμένο σχέδιο για τη διάσωση του ίδιου και του κόμματός του, καθώς η κυβέρνησή του βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι», δήλωσε, μετά την άνοδο της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία σε νέο ιστορικό υψηλό στις εκλογές του Σαββατοκύριακου. Στην Ελλάδα, στη Ρώμη, βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ, σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σε εξέλιξη παρουσίαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κυβερνητικού σχεδίου για τη σταδιακή μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,33% και στις 53.414,25 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-2 κέρδισαν οι Red Sox τους Angels και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6.45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, στη μέγιστη τιμή με ηλιοφάνεια και κατά τόπους νεφώσεις, και στους 77 αύριο με πιθανότητα βροχής. Στους 84 βαθμούς η θερμοκρασία την Πέμπτη με ηλιοφάνεια και κατά τόπους συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
2: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.

τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.

0: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
1: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
2: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Hi, καλημέρα. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617-877-1007. That's 617-877-1007. Visit me on the web at callartnow.com. That's callartnow.com. Thank you and ευχαριστώ.
1: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
7: All right, what do you say we throw down a few Zbekika back to back to back coming up? You are tuned to Grecian Echoes on a Tuesday morning after Labor Day. Good morning, kalimera, as we say, olimera ke kathemera. Despina vandu.

0: για πολύ.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Aster Report.
4: Καλημέρα, Σταμάτη.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη μετά το Labor Day. Επισήμως κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Συνήθως μετά το Labor Day λέμε ότι ξεκινάει το φθινόπωρο, ξεκινάνε τα σχολεία. Πλέον τα κεφάλια μέσα που λέμε. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα μας αυτή την πολύ όμορφη Τρίτη που έχουμε σήμερα εδώ στη Βοστόνη μας. Να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή και πάλι, καθώς το Ιράν ετοιμάζει να κηρύξει ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Ορμούζ και η κυκλοφορία του στενού έχει ήδη καταρρεύσει σε μόλις 7 πλοία την ημέρα. Μια ζώνη αποκλεισμού ακούγεται γραφειοκρατική, αλλά αυτό που στην πραγματικότητα σημαίνει είναι ότι το Ιράν χαράσει μια γραμμή στο χάρτη και προκαλεί τις ναυτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να την διασχίσουν. Και βέβαια σε αυτό το στάδιο του πολέμου όλα θα δοκιμαστούν να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, στην άλλη πλευρά, οι Χούθη της ΙΕΜ

0: Ιεμένης. Η Ιεμένη είναι το μικρό κρατήδιο στα νότια της Σαουδικής Αραβίας. Ανακοίνωσαν μια ευρεία στρατιωτική επιχείρηση βαθιά μέσα στην Σαουδική Αραβία, καθώς τραυμάτισαν 73 σε πρόσφατες επιθέσεις. Οι Χούθη είναι συνεργάτες του Ιράν και τους τροφοδοτεί με όπλα και χρήματα το Ιράν. Κάθε εβδομάδα αυτός ο πόλεμος βρίσκει και μία ακόμη χώρα να έλκεται στην τροχιά του. Η Σαουδική Αραβία είναι τώρα και σε αυτή την λίστα και αλλάζει με σοβαρό τρόπο ολόκληρο τον περιφερειακό υπολογισμό. Ένας πόλεμος που ξεκίνησε πάνω από ένα στενό διεξάγεται τώρα σε διαφορετικά κομμάτια κατά μήκος της μισής ακτογραμμής του κόλπου. Και κάθε νέο μέτωπο καθιστά την τελική ειρήνη πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Στην Ρωσία, και εκεί έχουμε πόλεμο, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε ισχυρές επιθέσεις με πυράβλους και drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, στο Κίεβο, σκοτώνοντας 2 άτομα. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν αμέσως μετά την αναχώρηση των ειρηνευτικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, των ανθρώπων που είναι πολύ έμπιστοι στον πρόεδρο Τραμπ, του Στίβ Βίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ. Έφυγαν λοιπόν από το Κίεβο μετά από ξεχωριστές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις που είχαν με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι. Τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, καθώς ο Ζελένσκι είπε ότι βλέπει άλλον ένα χειμώνα που θα υπάρξει πόλεμος. Η Γροιλανδία. Την θυμάστε όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση και ο πόθος του Προέδρου Τραμπ να εντάξει την Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να την επωφελεί. Η Γροιλανδία λοιπόν μετά τις απειλές και τις συζητήσεις του Προέδρου Τραμπ για σύναψη συμφωνιών χρησιμοποίησε τη θέση της ως στρατηγικού άξονα της Αρκτικής και προσέλκυσε πάνω από 230 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από Ευρωπαίους συμμάχους. Στην Γαλλία και στην περίφημη Κοτ Νταζούρ είχαμε άλλη μια ληστεία σε μουσείο. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν μια μεγάλη κλοπή έργων τέχνης στη Γαλλική Ριβιέρα, όπου κλέπτες έκλεψαν αρκετούς πίνακες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από το Μουσείο του Ρενουά. Στα ελληνικά νέα να πάμε, να ξεπεράσουμε την Θεσσαλονίκη, τα μέτρα που επιτεύχθηκαν την αρχή της προεκλογικής καμπάνιας. Χτες και σήμερα η κυβέρνηση εξειδίκευσε, έκανε αναλυτικά όλα τα μέτρα για τον κόσμο. Να πάμε όμως στο γεωπολιτικό κομμάτι, καθώς ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι στην Αίγυπτο και θα συναντήσει τον πρόεδρο Σίση μαζί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη της Κύπρου. Είναι μια τριμερή σύνοδος κολυφής στο περίφημο El Alamein, με τη συμφωνία της Μέκας και την τουρκική πίεση να υπάρχουν από πίσω στο παρασκήνιο. Οι τρεις ηγέτες θα συζητήσουν την περιφερειακή ασφάλεια, την αμυντική συνεργασία, την ενέργεια, τη μετανάστευση και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών νότια της Ελλάδας. Η Τουρκία είναι ο μεγάλος απών, καθώς έχει αφιερώσει φέτος οικοδόμηση νέων σχέσεων παντού όπου παλιά βρισκόταν η Ελλάδα. Έχει κάνει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, η Τουρκία έχει κάνει αμυντικό σύμφωνο με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, έχει προσεγγίσει το ίδιο το Κάιρο και την Αίγυπτο. Και κάθε μία από αυτές τις κινήσεις στοχεύει στην αποδυνάμωση του είδους του συντονισμού που η Ελλάδα και η Κύπρος προσπαθούν να κάνουν σήμερα. Η Ελλάδα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι κάθε μεγάλη πρωτεύουσα της Ανατολικής Μεσογείου και του κόλπου ακούει τη θέση της Ελλάδας απευθείας, αντί να άσκεται και να διατυπώνεται αυτή από την Άγκυρα και να τρέχει πίσω από την Τουρκία. Χρειάζεται μια καινούρια στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Χθες είχαμε αργία, την Παρασκευή ήταν η πιο πρόσφατη συνεδρίαση, όλα πέσανε, 0,38 κάτω το S&P, το Dow Jones που χώρισε 270 μονάδες. Σήμερα σε μισή ώρα περίπου όλα θα ανοίξουν από ό,τι φαίνεται προς τα κάτω, ειδικά το Dow Jones θα ανοίξει περίπου μισό της 100 προς τα κάτω. Ο κύριος μοχλός πίεσης στις αγορές είναι η ισχυρότερη από τα αναμενόμενα έκθεση για την απασχόληση εργασίας τον Αύγουστο, που αναζωπήρωσε τους φόβους ότι η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια αυτό τον μήνα. Οι αγορές αναμένονται σήμερα, όπως είπαμε, να ανοίξουν χαμηλότερα, καθώς το ανάλαφρο καλοκαίρι για τους επενδυτές έχει τελειώσει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς η Κεντρική Τράπεζα και ο πληθωρισμός είναι ξανά στο επίκεντρο και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν μια δύσκολη περίοδο για τις χρηματιστηριακές αγορές. Τέλος τα αθλητικά μας νέα. Red Sox, 5 οι συνεχόμενες νίκες, σκουπίσανε την Βαλτιμόρη, νικήσανε χτες και τους Angels. Έχουν 5 συνεχόμενες νίκες και αυτή η ομάδα παίζει από ό,τι φαίνεται το καλύτερο baseball της τον Σεπτέμβριο. Είναι κάτι ακριβώς που χρειάζεται σε αυτό το κύμα της περίοδου. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1, έστειλε ένα σοβαρό μήνυμα ότι είναι διεκδικητής για τον τίτλο. Είναι σήμερα βραδιά Champions League και είναι για βραδιά της ΑΕΚ, καθώς περίπου 20 χρόνια έχει να ξαναπαίξει η ΑΕΚ στο ιστορικό γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας αγώνα Champions League. Τα τελευταία μάτια έπαιξε στο ΟΑΚΑ. Είναι λοιπόν η βραδιά της ΑΕΚ που αγωνίζεται στην ελίτ της Ευρώπης με το πρώτο παιχνίδι εναντίον της πρωταθλήτριας Αυστρίας ΛΑΣΚ. Το άλλο μεγάλο μάτς στις 3 η ώρα Βοστόνης είναι Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ. Η ΑΕΚ θα παίξει στις 1:15. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Good morning. It is Tuesday, the 8th of September, and Iran is preparing to declare a new maritime exclusion zone around the Strait of Hormuz as Brent crude touches a 7-week high near $99. In Egypt, Prime Minister Mitsotakis sits down with President Sisi and Cyprus president for a trilateral summit that could reshape the Eastern Mediterranean's balance of power, and the Red Sox have won 5 straight. Let's dive into the news of what happened and why. Iran is preparing to declare a maritime exclusion zone around the Strait of Hormuz, where traffic has collapsed to just 7 ships a day. An exclusion zone sounds almost bureaucratic. What it really means is Iran drawing a line on the map and daring the world's navies to cross it. And daring at this stage of a war has a way of getting tested. Brent crude, touching nearly $99, is the market putting a price on that dare. Yemen's Houthis have announced a broad military operation deep inside Saudi Arabia, with 73 people injured in recent attacks. Every week this war finds one more country to pull into its orbit. Saudi Arabia joining that list in a serious way changes the regional calculation. A war that began around one strait is now being fought in pieces across half the Gulf's coastline. Every new front makes the eventual peace harder to write down on paper. Russia launched heavy missile and drone strikes on Kiev, killing 2 people. The attacks resumed immediately after U.S. peace envoys Steve Witkoff and Jared Kushner departed the region following separate negotiations with Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky. Diplomats leave, the missiles return. That may be the clearest measure yet of how much distance remains between talking about peace and actually having one. Greenland is turning President Trump's threats into investment, using its position as a strategic Arctic linchpin to

0: αποσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
1: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
2: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.

0: ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
1: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
0: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε στη Βοστόνη, στο ράδιο της Βοστόνης, την ελληνική υπόθεση.

0: Really, I think, people need to reflect. Today at 10 o'clock, David Palaiologos, recently with USA Today, and it's out a poll on New Yorkers and, the effect 25 years later it has on them. So, give us a little reflection, if you may, on Friday, and invite the listening audience, because I know, not only yourself, I saw Elizabeth will be participating and some other scholars. So tell us a little bit about that, the idea behind it.
1: Yeah, so thank you for pointing that out. This Friday, it's unbelievable, 25 years since the tragic day, awful day that we all experienced and we all remember, like it's been etched in our memories, and it has changed ourselves and changed the world too. We don't think about it, but the world that we knew changed on September 10th, 2001 was not the world after September 11th, 2001. So it's a day of reflection. We're just going to have some thoughts on this. Elizabeth Prodromou and Vesko Karsevich, former ambassador, a Montenegrin former ambassador, and Adam Silver, a professor over at Emmanuel College. So coming from three different perspectives. And not a panel, not a discussion, not an academic deep discussion, but more of a reflection and remembrance. And it's important to not forget to remember and see how our world has changed, and also hear from people. There will be some light refreshments as well. So for people to come, it's going to be at 12 noon at Emmanuel College in the Fenway campus. So it's open to the public, certainly. But yeah, our world has changed, and everything that we've experienced since then is no comparison to what we have experienced prior to it. The level of security, the level of insecurity, the economics that has taken to really have a vigilance across the planet on this war on terror that emerged, the USA Patriot Act, presidencies that we didn't think that we will experience and see, and it's also important for people who are now, young people who were not even born at the time. Most of my classes are with people that were not born at the time. It's also important for us to pass on that message and that story moving forward.
0: I think you hit it on the head when you said the level of security, and the level of insecurity, because they're both, at least for this individual, coming into play.
1: Just going to the baseball game, with you. Just think of what I was saying last week, all this see-through backpacks that exist now in bags. They exist so people, when they go to a game or something like that, they can see what's inside the bag and facilitates the process. There's no way of going to a game, turning the turnstile, and going in. It's just you have to go through the entire process, and those things are accepted.
0: They become accepted. Even though the airlines seem to be a little bit softening up, I don't think you have to take your belt off or your shoes, something like that.
1: In some instances, I suppose, others still
0: the full Monty.
1: Internationally. Internationally, the big election result on Sunday in Germany. We had the AfD, the Alternative for Germany, which is a continuation of the more Nazi ideology. National Socialism. They haven't come to power since 1945 in Germany, especially Germany, the small little state. Germany has 16 states. And where there was a state election and Saxony-Anhalt, AfD got 44% of the vote, which is, the next vote getting party was the CDU at 17.5%. So they did, it'll be interesting to see if they'll be able to form a government. But the result by itself really has sent shockwaves throughout Europe and throughout the world, because it's Germany, because the number, and we will see. There are elections coming up in Sweden this Sunday, and there are elections throughout Germany in the next 12 months, all the states, and we'll go through an electoral process. It'll be interesting to see what happens there. But that's the mode in Europe right now. There's a great deal of dissatisfaction. A lot of people who really have done well with the system that we've been over the last 80 years are not willing to step forward and fight for the system any longer. Immigration seems to be a big, big issue, and the economic inequality is a big, big issue, as you know, we call it here affordability. You know, it's the same kind of a thing in Europe. And then I would say, you know, what's going on in Greece, we need to pay attention to that. I wrote something about that this weekend, really thinking about just the revving up that we're getting right now in that part of the world. I've always felt that this is a sort of like the vortex of possible conflict, but now you're hearing the Turkey's revving up and using all that rhetoric, and Israel is using the rhetoric, and of course Israel very active in southern Lebanon, West Bank, and Gaza, and Syria against Yemeni Houthis, and Greece just buying armaments, you know. Today the Prime Minister Mitsotakis is in Egypt, visiting with el-Sisi, and also Christos Voulidis, who's the Turkish president, is also in Egypt, working this sort of like alliance structures. But those are really problematic, you know. You don't want to get into the thinking of arms race, which we are in. I think you need to go back to the sort of like mutual gain rather than zero sum. Otherwise, you're just in an endless arms race, and that doesn't lead us to good outcomes as we've seen in the past. You know, if history is a guide, we're not in a good path.
0: Yeah. Petros, so well done. A few words in Greek, please.
1: Yeah, sure. I mean, we did a little, you know, just take the temperature of what's going on around here, and we talked about the sort of like the sensational things. Και μιλήσαμε περισσότερο για τα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με το τι γίνεται στην κοινωνία μας, όχι μόνο εδώ, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα έλεγα ότι αρχίσαμε από τα γεγονότα τα οποία είναι της καθημερινότητας και τι μας απασχολεί στην καθημερινότητα. Αυτό το πολύ άσχημο δικαστήριο το οποίο έχει εξελιχθεί με τα συμβάντα στο Duxbury και το δικαστήριο στο Plymouth, τα οποία φαντάζουν παίρνουν τη δημοσιότητα γιατί αυτό απασχολεί τον κόσμο στην καθημερινότητά του, πολλές φορές για να ξεχαστεί από τα δικά του προβλήματα, ή αυτό λέγεται παρακολουθώντας τις δίκες, ή έχει να κάνει με τα αθλήματα τα οποία όλοι παρακολουθούμε. Σε εθνικό επίπεδο θα έλεγα ότι έχουμε μια συνεχής οι πρωτοβουλίες του κυρίου Τραμπ, οι οποίες είναι στα όρια πολλές φορές. Πολλές φορές στα όρια του χιούμορ και πολλές φορές στα όρια της φαντασίας, θα έλεγα, με την αλλαγή των χαρτών όσο αφορά και το βόρειο ημισφαίριο με την Αμερικάνικη σημαία, το οποίο εξέδωσε πριν λίγες ώρες, ή το γεγονός ότι σβήνει, ξέρω εγώ, τον όρο Μεξικό από το Νέο Μεξικό, την πολιτεία του Νέου Μεξικού, και θέλει να αλλάξει το όνομά της. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ένα κύμα το οποίο μας πηγαίνει προς τα δεξιά, θα έλεγα. Ένα κύμα το οποίο έχει την ίδια συνθηματολογία, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Βέβαια, στην Ευρώπη με αυτή την ακρότητα το EFT, με ένα κόμμα το οποίο που λέει η εναλλακτική για τη Γερμανία, λέγεται το κόμμα, το οποίο στο κρατήδιο της Σαξονίας πήρε ένα ποσοστό αστρονομικό για τα δεδομένα του, 44%. Έχουμε μια Γερμανία η οποία θα περάσει ένα εκλογικό κύκλο τους επόμενους 12 μήνες, που όλες οι 16 πολιτείες της Γερμανίας θα έχουν εκλογές, και θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά θα έχουμε εκλογές και στη Σουηδία το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, και θα έχουμε εκλογές σε χώρες όπως η Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα στους επόμενους 10-12 μήνες. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά τι γίνεται με αυτές τις κινήσεις, οι οποίες είναι κινήσεις από κόσμο ο οποίος αδυναμεί σε οικονομικό επίπεδο, βρίσκει την μετανάστευση σαν ένα πολύ εύκολο θέμα και πηγαίνει όλο και περισσότερο προς τα δεξιά, ένα μηδενικό άρθισμα, αυτό που λέμε zero sum, δηλαδή πρέπει κάποιος να κερδίσει και κάποιος να χάσει, και μας μεταφέρει μακριά από τις κοινωνίες στις οποίες είμαστε σήμερα, αυτές της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίους ωφέλους, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να χάνει κάποιος, γιατί υπάρχουν δεδομένα τα οποία και οι δύο πλευρές μπορούν να νικήσουν. Είναι κάτι το οποίο έχουμε μάθει εδώ και 80 χρόνια και πολλές φορές το αναιρούμε. Και βλέπουμε το ίδιο πράγμα να διαδραματίζεται και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή αυτή η ρητορική και από την Τουρκία και από το Ισραήλ και ένα Ισραήλ το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στο Νότιο Λίβανο και στη Συρία και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, ένας πόλεμος με τους Χούτι και μια Ελλάδα η οποία έχει μπει σε ένα ανταγωνισμό οπλικών συστημάτων, σπίδες του Αχιλέα, φρεγάτες, οπλικά συστήματα στα νησιά, με μια Τουρκία η οποία έχει αυξήσει και εκείνη τη ρητορική της και είναι μια τροχιά πολύ επικίνδυνη, θα έλεγα, γιατί βρισκόμαστε πάλι στις ισορροπίες αντί να έχουμε μια συλλογική άμυνα, το οποίο είναι αυτό που έχουμε καταφέρει σαν ανθρωπότητα εδώ και 80 χρόνια, θα έλεγα, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και όλων των συμμαχιών, μια χώρα η οποία είναι κόμβος και δεν πρέπει να είναι μια χώρα και ένας χώρος ο οποίος θα διαδραματιστούν πολέμοι και αξιμαχίες.
0: So well then, just in closing, I want to reference a little bit of Stamatis sports report. I guess Ike is playing tonight, Champions League. Is that something that's of significance in Greece?
1: It's significant for the Ike fans.
0: For the Ike fans. For Stamati, there you go.
1: It's like, you know, it's like I was saying, Zal is signing and the Pats will have him on the field tomorrow. So it's important for Pats fans. So.
0: There you go. There you go. Petro, thank you so very, very much. And go Patriots tomorrow night. Go Red Sox tonight. And we'll, same time, around 9:30 on Thursday, we'll regroup with the professor. Thank you, Petro.
1: Calimera.
0: Calimera, sas. Calimera. We'll continue with more music. It's a Tuesday morning here in Boston. David Palaiologos, 10 o'clock.

0: Εδώ θα διακόψω γιατί βλέπω εδώ που η κυρία Αλεξοπούλου μας τηλεφώνησε και σε 5 λεπτά θα τηλεφωνήσει ο Ντέιβιν και θα ακούσουμε ένα
1: Εντάξει.
0: ποιηματάκι. Θα ακούσουμε
1: Εντάξει. Καλημέρα, είμαι λιγάκι αργά, αλλά σας ευχαριστώ κύριε Δημητριάδη και όλο το ακροατήριο μας. Ειρήνη στην ανθρωπότητα και χαρά και αγάπη.
0: Μπράβο.
1: Να προχωράμε.
0: Μπράβο, ακούμε.
1: Καλοκαιρινή εποχή.
0: Μπράβο.
1: Ήρθε και αυτή η εποχή, πολύ την επιθυμούσα, ο ήλιος ο πολύ ζεστός που δεν τον αγαπούσα. Πολλές μέρες τα φωτιά έκαιγαν σαν καμίνι, ούτε στο νήσιο δεν αρκεί να κάτσει για να δείχεις. Άλλοι δουλεύανε σκληρά, στην ύπεθρο να ζούνε και με τον ήλιο το σκληρό, αυτοί τι πρέπει να πούνε. Άλλοι μέσα στα σπίτια τους είχαν και τη δροσιά τους, δουλεύανε ακούραστα, κάνανε τη δουλειά τους. Άλλοι πήγανε διακοπές για να ευχαριστηθούνε ή σε βουνά ή θάλασσες, αναζωογόνηση ήθελαν να βρούνε. Εγώ ευχαριστήθηκα έξω στην αυλή μου, εργάζοντας τον κήπο μου, έξω στην εξοχή μου, αυτή η αποσχόληση γέμισε την ψυχή μου. Όλες τις εποχές χρειαζόμαστε, όλες να τις χαρούμε και τον καλό δημιουργό να τον ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ο κήπος πώς πάει, ντομάτες, πώς
1: πολύ ωραία. Μπερκέτη, μπερκέτη, λέξη παλαιά, δεν ξέρω.
0: Thank you, κύριε Αλέξοπου.
1: Να σε καλά. Και καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Γεια σου, κύριε Αλέξοπου. There you go. All right, a little συννεφιασμένη Κυριακή.

0: The Alpha Omega Council cultivates the ideas of Hellenism, strives towards maintaining positive Greek-American relations, recognizes the achievements of those individuals or groups who have excelled in their professions or fields of endeavor, establishes, maintains, and aids religious, charitable, scientific, literary, and educational activities. Good morning from the Alpha Omega Council.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
1: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων, ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
3: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2, it's Mike Janity's Disco Dance Party. Playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.

0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
2: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24. 4ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the Davos family. Can you imagine modern life without engines? Thankfully, we don't have to, and it's all because of the ancient Greek inventor, Hero of Alexandria. Considered the greatest experimenter of antiquity, he is credited with publishing the first description of a steam engine, often referred to as Hero's engine or Eolipile. While still very different from today's modern engine, this machine laid the groundwork for engines of the future.
4: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
5: Owning a theater company can be tough, but the show must go on. Starkweather & Shepley Insurance Brokerage has the knowledge and skills to insure theaters, theater companies, and not-for-profit theater groups. For more information, check out our website at starshep.com or call us at 781-320-9660. Again, that's 781-320-9660.
6: Starkweather & Shepley Insurance, with President Andrew Fotopoulos.

0: Σόλα, το αγρότολα σπανιόλα. Τρία βέβη στη κουζίνα, είναι λάδι εκλεπτό.
1: Fall is coming, New England. Is your vehicle ready? Right now it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy three Uniroyal tires and get the fourth free. That's dependable performance, long-lasting value, and one great deal only at Sullivan Tire. But hurry, this special Uniroyal offer ends September 30th. And Sullivan Tire has you covered for complete auto service, including brakes, oil changes, alignments, and more.
2: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
3: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620.
4: Looking for a business advisor? Nick Papakourikas offers a variety of business services to help grow your business. Services include, but are not limited to, proactive business tax planning, financial statement preparation, as well as business profitability and performance analysis, consultation and assistance with lender financing, and business planning to help you pursue your goals. For any further inquiries, contact Nick Papakourikas at nick@papakourikascpa.com and at 617-415-5015, that's 617-415-5015, or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakourikas, Certified Public Accountant.

Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε!

καβάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή

ύστερα σ' ένα φορτηγό κουβαλάγες την πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή για

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της σήμερα, τι είναι, άστα νέα. Η μέση τιμή βαπλής βενζίνης στην Αμερική μας έχει φτάσει στα 4,22 το γαλόνι, στο υψηλότερο σημείο για την εποχή του Labor Day στην ιστορία της Αμερικής. Thank you, Mr. Trump. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζου Ναβοστόνη με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη συννεφιά με σποραδική κατά τόπους βροχή και 75 βαθμούς. Μερική συννεφιά και την Πέμπτη με 85.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με μοντέρνα, θα έλεγα, σχετικά μοντέρνα τραγούδια από τη δεκαετία του 70. Βέβαια, ήταν μοντέρνα για την εποχή. Με διάφορους καλλιτέχνες,

μοιάζεις με πανέμορφο λουλούδι στη γη. Είσαι μες στην έρημο αστήρευτη πηγή.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιροειδώντας μας συνοπτικά, το Ελληνικό μας Γυροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899.

της πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βόρειο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Πίποντι με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε τον Γιάννη Πουλόπουλο σε ωραία ρεμπέτικα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Καθεδρικού στο Brookline, το Cathedral Center, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το ετήσιο διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Άνβαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα το Σάββατο 12 με 10 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 12 με 6 στο δικό τους χώρο 15 Union Park Street με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Ο ετήσιος ραδιοφωνικός αερανός του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό την Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι γυρίζει, κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι γυρίζει, κι γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπόλοιπα.

ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους

0: Πάλι από την αρχή λάθος.
1: Από την αρχή λάθος. Πώς θα γίνει. Α, καλά το είπα.

Μάλιστα. Ωραία τραγούδια από τη δεκαετία του 70, μοντέρνα της εποχής, άρεσαν σε πολλούς που τα θυμήθηκαν και ευχαριστώ για τα μηνύματα.

5 και 35 ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη πιστεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας στην Ελλάδα μας. Στον απόϊχο της προχθεσινής πτώσης του πολεμικού αεροπλάνου Phantom, η κυβέρνηση αποφάσισε να τα προσγειώσει οριστικά. Στα παγκόσμια νέα, η εκλογική νίκη την Κυριακή του Ναζιστικού Κόμματος ΕΕΦΤ στη γερμανική επαρχία Σαξονία έχει προκαλέσει σεισμό στη χώρα και στην Ευρώπη γενικότερα. Στην Αμερική μας, η μέση τιμή απλής βενζίνης είναι στα 4,22 το γαλόνι, στο υψηλότερο σημείο για την εποχή του Labor Day στην ιστορία της Αμερικής. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζουνα Βοστόνη με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη συννεφιά με σποραδική κατά τόπους βροχή και 75 βαθμούς. Μερική συννεφιά και την Πέμπτη με 85 βαθμούς. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 54 και τα 3, 54 το πρώτο και το δεύτερο,

από το 55, το τρίτο. Το πρώτο λοιπόν, σύνθεση του Μανιάλου Θεοφανίδη, σε στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, Ομόνια Πλάζ, με τη Ρένα Βλαχοπούλου.

και ρυθμός και ζωή και κόσμος η ροή, μέρα νύχτα και ως το πρωί. Και πριν ξημερώσει ξενύχτιδες τόσοι,

Το δεύτερο είναι του Νίκου Γούναρη με στίχους Κώστα Κοφινιώτη από το 54. Πειραία μου, Πειραία μου, λέει ο Νίκος Γούναρης.

και θα καταλήξουμε στην Καστέλα με τη μουσική βέβαια του Γιώργου Μπουζάκη σε στίχους Παναγιώτη Παπαδούκα, με την Έλσα Λάμπο και τον Φωτή Δήμαρχο.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. 6 παρά 10 ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω στο επόμενο κάλυπτο με τραγούδια δημοτικά με τον ένα και μοναδικό, πώς τον είπαμε, τον Παναγιώτη Μιλωνά, αφιερωμένο από την κοινότητα Καθεδρικού Βοστόνης που έχει το φεστιβάλ 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου και από την κοινότητα Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης που έχει το δικό της φεστιβάλ Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 στο δικό τους χώρο στο Union Park Street. Περάστε!

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροτάς μας από το Λόβο, το Λέξινγκτον, το Μπρόκτον και τη συνοικία Βοστόνης του Ρόσλανδαλ. Να πούμε και μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από τη Φλόριντα. Ναι, έχουμε αρκετούς. Και από τη Νέα Υόρκη, και από εκεί έχουμε αρκετούς. Ευχαριστώ, να είστε καλά όλοι. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε Γιάννη Πουλόπουλο σε ωραία, αθάνατα, λαϊκά τραγούδια. Να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου, thank you George, και να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το βιβλίο του που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, στα βιβλιοπωλεία ίντερνετ, Amazon κλπ. Με γενικό τίτλο βέβαια, Go Far, Give Back, Live Greek, a memoir. Συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, στον απόϊχο της προχθεσινής πτώσης του πολεμικού αεροπλάνου Phantom και τον χαμό των δύο πιλότων, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο 53 ετών για την πολεμική αεροπορία με τα Phantoms. Παραμένουν στον σχεδιασμό τα γαλλικά Mirage και τα αμερικανικά F-16. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Bergamini, συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτησε η Ελλάδα με τη σημερινή υπογραφή των δύο υπουργών αμήνης. Συνεχίζεται για ένατη μέρα η μάχη με τη φωτιά στην Κόνιτσα, στη χαράδρα του ΑΟΟΥ. Στα παγκόσμια νέα κινητικότητα καταγράφεται στο Ουκρανικό, με τον Τραμπ και τον Πούτιν να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία μετά από την αποστολή των Steve Witkoff και Jared Kushner σε Μόσχα και Κίεβο. Η εκλογική νίκη την Κυριακή του Ναζιστικού Κόμματος AfD στη γερμανική επαρχία Σαξονία με 44% και 39 από τις 83 θέσεις στην τοπική βουλή, και τώρα ζητάει συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα, έχει προκαλέσει σεισμό στη χώρα και στην Ευρώπη γενικότερα. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας είπαν όχι με 53% στο πρόσφατο δημοψήφισμα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκούνται, είπαν, να συμμετέχουν στην ενιαία αγορά με ειδική συμφωνία. Και ο κύριος Τραμπ τους πρότεινε αμέσως να γίνουν η 51η πολιτεία μας. Παρακάτω, στη Γαλλία η κλοπή μαμούθ έγινε χθες στο εμβληματικό μουσείο Renoir στην Κυριανή Ακτή. Αναζητούνται δύο διαρρήκτες που διέφυγαν με δύο πίνακες του Renoir αξίας εκατομμυρίων. Στην Αμερική μας, 5 νεκροί και 5 τραυματίες από το δυστύχημα της Κυριακής στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν το εμπορευματικό Boeing 767 της Amazon βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση και συγκρούστηκε με έναν βεν που μετέφερε εργάτες εσωτερικού καθαρισμού αεροπλάνων. Νοσηλεύονται οι δύο πιλότοι. Η μέση τιμή απλής βενζίνης είναι στα 4,22 το γαλόνι, στο υψηλότερο σημείο για την εποχή του Labor Day στην ιστορία της Αμερικής, λόγω του μη πολέμου του Τραμπ με το Ιράν, όπως μας είπε προχθές ο αντιπρόεδρος κ. J.D. Vance, ενώ συνεχίζεται 6 μήνες τώρα χωρίς τέλος στον ορίζοντα. Η τροπική λέλαπα Hurricane Lowell στοχεύει τα δύο νησιά Καουάι και Αουάχου της Χαβάης με πλημμύρες μέχρι και 10 ιντσών. Μερική συννεφιά απόψε στιμίζουν Αγωστόνη με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη συννεφιά με σποραδική κατά τόπους βροχή και 75. Μερική συννεφιά για την Πέμπτη με 85 βαθμούς. Και μετά από την μετονομασία του κόμπου Μεξικού και της λίμνης Οντάριο σε Αμερικής και των στενών του Ορμούς σε στενά του Τραμπ, ο μέγας πλανητάρχης έριξε νέα σαΐτα στον αέρα για μετονομασία της πολιτείας Νέου Μεξικού σε Νέας Αμερικής, και είχαμε την εντύπωση ότι τα είχε βρει με την πρόοδο του Μεξικού. Αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, 8 Νοεμβρίου του 2026. Τι είπα, Νοεμβρίου? Σεπτεμβρίου, ρε παιδί μου.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναυαστόνη, το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας καθαρικού ευαγγελισμού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα το Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Καθήτρου Σάντρας στο 162 Κόντρεντ Avenue, Brookline. Όπως κάθε χρόνο θα έχουν μια ποικιλία από νόστιμα ελληνικά φαγητά φτιαγμένα με πάθος, αγνά ελληνικά υλικά και με τις παραδοσιακές συνταγές των γιαγιάδων μας. Οι κυρίες της Φιλοπτώχου θα έχουν ετοιμάσει σπιτικά παραδοσιακά γλυκά, τα οποία μπορείτε να συνοδεύσετε με ελληνικό καφέ ή φραπέ από το καφενείο τους. Στη συνέχεια μπορείτε να ψωνίσετε στις μπουτίκ που θα στεγάζονται στον ευρύτερο χώρο του χώρου. Ας μην ξεχνάμε την παραδοσιακή ταβέρνα κάτω από τα Αστέρια, όπου μπορείτε να μεταφερθείτε νοερά στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας λαχταριστό γύρο ή φρέσκους μεζέδες με ούζο, τσίπουρο, κρασί ή με μια παγωμένη μπυρίτσα. Και τις τρεις μέρες θα προσφέρουν παραδοσιακή μουσική και η ορχήστρα Ορφέας με τα τραγούδια της θα μας μεταφέρει σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μας και θα μας εμπνεύσει να χορέψουμε κάτω από την ευρύχωρη τέντα. Το Σάββατο και την Κυριακή θα απολαύσουμε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από τη χορευτική ομάδα της Μητρόπολης Βοστόνης και τα παιδιά θα έχουν διάφορες δραστηριότητες και η λαχιοφόρος θα είναι μια τεράστια έκπληξη. Θα έχουν άφθονο χώρο για στάθμευση και είσοδος είναι δωρεάν. That's the annual three-day Greek festival of the Annunciation Cathedral of Boston and New England coming up on Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th at the Cathedral Center in Brookline. 4 to 10 on Friday, September 18th, 12 to 11 on Saturday, September 19th and 12 to 7 on Sunday, September 20th. With all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing, peraste. Το ετήσιο διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Άνου Βαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 12 με 10 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street στη Βοστόνη, στο South End της Βοστόνης, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. That's the annual two-day Greek festival of the St. John the Baptist community of the South End. Saturday, September 19th, 12 to 10, and Sunday, September 20th, 12 to 6, at their grounds on 15 Union Park Street in the South End of Boston, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! And of course, the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home will take place on Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th, on Ted's program and mine, right here on WNTN. And of course, we urge you to call in those days and make your pledge.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η, 8η Σεπτεμβρίου, τα γενέθλια της Θεοτόκου και Αθανασίου Νεομάρτυρος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 26 Αυγούστου, Αδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων και Ιωάσαφ Οσίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου το 1636. Ιδρύεται από Πουριτανούς στη Μασαουσέτη το κολέγιο Harvard, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αμερική, με πρώτο πρόεδρο τον John Harvard, ο οποίος έβαλε και τα περισσότερα χρήματα. Το 1900, σαν σήμερα, περίπου 6.000 άνθρωποι στο Τέξας χάνουν τη ζωή τους από το φωνικό πέρασμα του τυφώνα Γκάλβεστον. Το 1901, ανάστατη η Αθήνα μετά από την μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλι, ηγετικό στέλεχος του δημοτικισμού. Τόσους αιώνες βέβαια οι ιερωμένοι ήσαν οι μόνοι που μπορούσαν να το μεταφράσουν, να το εξηγήσουν στους αγράμματους χωρικούς. Τώρα ήρθαν κάποιοι εξυπνάκηδες να γράψουν καινούργιο Ευαγγέλιο. Παρακάτω. Το 1903 ο Σπυρίδων Μερκούρης κερδίζει τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα. Το 1907 αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. Το 1919 η δημιουργία από τον Κεμάλ Πασά στρατού 110.000 ανδρών προκαλεί τις ανησυχίες των συμμάχων, αργότερα όμως και σύντομα τον υποστήριξαν και έδιωξε τον Σουλτάνο και στη συνέχεια τους Έλληνες. Το 1920 σαν σήμερα η Επιτροπή του Εθνικού Ινδικού Κογκρέσου υιοθετεί το πρόγραμμα του Μαχάτμα Γκάντι, το οποίο υποστηρίζει τον χωρίς βία αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας και την πολιτική της ανυπακοής. Μικρό στο ανάστημα, αλλά μεγάλο μυαλό. Το 1952 κυκλοφορεί το μυθιστόρημα του Ernest Hemingway, ο Γέρος και η Θάλασσα. Το 1966 πρεμιέρα για την αμερικανική τηλεοπτική σειρά Star Trek, είπαμε Once a Trekkie, Always a Trekkie. Το 1993 στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή στηρίζεται η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετά από την αντικατοπτρίση του Στέφανου Στεφανόπουλου με παρότριση του Αντώνη Σαμαρά, η περίφημη καλτσικό ψήφος, έτσι. Α, ήταν άλλη ψήφος εκείνη, σε άλλη περίπτωση. Παρακάτω. Τέλος, σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου το 2003, πεθαίνει σε ηλικία 101 ετών η Γερμανίδα σκηνοθέτης Λένι Ρίφενσταλ. Ένθερμη οπαδός του Χίτλερ, η Ρίφενσταλ ανέλαβε να γυρίσει μεταξύ άλλων και μια ταινία Ολύμπια με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936. Και μην ξεχνάμε, λάτρης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ο Χίτλερ άρχισε τη νέα παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας με την τελετή αφής στην Ολυμπία και τη λαμπαδιδρομία. Οι αρχαίοι δεν είχαν τέτοια πράγματα, ούτε οι ιδρυτές της μοντέρνας Ολυμπιάδας το 1896, Πιέρ ντε Κουμπερτέν και Δημήτριος Μικέλλας. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Να αποχαιρετήσουμε λοιπόν το καλοκαίρι, με κάνα δύο τραγουδάκια.

Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα αναβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ δεν φαίνεσαι.

θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μόφο και Ντόλο, at the Moulas Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Η Θάκη Ρεστρόντ στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Η Θάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-00. 99. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε μερικά από τα μεγάλα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60 με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Σε μερικά από τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια μεγάλων

Francis Eton. Σε ενορχήστρωση του Γιώργου Κατσαρού. Είμαι βέβαιος πως όλοι όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Το επόμενο είναι η μεγάλη σύνθεση του Λουκά Νταράλα, του πατέρα του Γιώργου Νταλάρα. Ζούσα μοναχός, χωρίς αγάπη. Τι λέω, με το βουνό θα γίνω φίλος.

Γιάννη Μπουλόπουλο ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ναι, Γιάννη Μπουλόπουλο, στα παλιά λαϊκά των μεγάλων λαϊκών συνδετών μας. Γιάννης Πουλόπουλος, ένας καλλιτέχνης που είχε επιτυχίες όχι μόνο στα μοντέρνα τραγούδια, στα ελαφρά τραγούδια, ήξερε να ερμηνεύσει και υπέροχα λαϊκά. Η Αχάριστη του Βασίλη Τζιτζάνη.

τα υπόλοιπα νομίζω πρέπει να τα συντομέσω για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε στη μισή αυτή η ώρα. Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο του Πανού Καβαλά.

Αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60 ακούσαμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργο και Δημήτρη με τον Γιάννη Πουλόπουλο βέβαια. Ευχαριστώ τους αδελφούς Σκάλκου οπωσδήποτε. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline. Περάστε. Να υπενθυμίσω και το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Άνδρου Βαπτιστού Βοστόνης Σεπτεμβρίου 19 και 20 Σάββατο και Κυριακή στο δικό του χώρο 15 Union Park Street στο South End. Περάστε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!